σου για μια. Και σε μινάρ και πέτ και μπλάι νόχτι μόιστε τεν. Ελέξου για μια. Ελάτ μαϊ χαρτ νόχσαν.